Πού αλλάζα τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Ιω, νουκ τσουάτ. Κοτά η δεδενιέ. Πλάζ, κουβέντο. Το σκέμνο πλάζ. Κλαμπ FM. Κάπε δέρ.